Ραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Ρεφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιά, Ταλούν. Φουκασγιά Ραμπιέλη, Κοϊμπάνια, Βέφαν Φιντερ Κάστρο, Σιβδίκου Ρέφαν Μιν Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ. Είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μισούρ τόκα μουτσε δια το πρόβλημα, μισούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Je suis venu à Syrie. Numéro 9.

0: Plaats tum kwavi.
1: Anak, έτσι αρματουρί, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ βιουντάν, τάτ τιμάν ρουτσουρουτσι. Φαϊνένε φα τούτρακαν τόμ ρίχιαν και ο άρεφα σακι πούτρακα νούνια μπέν λια βζάναν. Κασάβουλα ένα μπέν τάναν. Ραμιουνγκούνα, άζα το μανέτα ναό, φατσμούμπα ναό κούρζο βεντέσκε τζό. Σάωρα καζαν ριαμάντ, ρατσφάντα το κούρζε αλένι φσάινα, να ζαϊάντ νυφιάινα, φέν ζάβα μη φαμά, μίλα τσάι τακτού, έφαν τόνα μάρζο. Σούφα νιάφνα μνώ ζάν ζάμ φουμαρά να μυρτσέρ το αντσάιν. Συμπτέτη κι αν γιάσα μνούκ νιμα σουάν ούσα καύτσι κι αν. Να δε βέιν ράι μάν. Νέφα νιούφα νισαρέτ νι τα τέρα γουάζα μπούλα νου τουσά κι τα τότσι. Νισιάν μάτς βούλα το μπέλα τα να τσι κι ανού κέντρι να τσι υπήκ. Νέφα λάσαν δεν νό ιβδιάναν τα παντάμπα αναπένανα τουλούγα. Αρνιάμπνουν οι αγκάμπου, ράμις διάτταω, ακάνζον άτμου ανάου. Φάμα μύρ φύρλωτ τυρρήν τσικτή. Νέφα έτσι ματουρή, φάντα λάνανε αντάλα. Ρέσα κούλη νέφα λάναγ, κανιάντσα εν ράινου έτνια πατούρ ζάναγ. Τσίτα μούρ σουβλάγ, φύφα μια αντιμπένσακιο. Ράμπιτσι φουτσνιάζει, υφίντα τάνια το βάρατα καϊζάνου καραμάι. Με του βιτανίν κάρατα, κάνζου ρίκουνα ιζό, φαν λάλα νουσα κάνα να ράμπιτσι βομαράι. Είσαι μάτς φύτου κάνα να το καϊτσικιά άτο, κανείς αρέτη δε μαντέ, δε αβίλια αυκού φαντάλου ρελέμπε. Αρζέλε μαύου, σαν μα βακφούνι πτούγκ τα κανέ. Φα το μάρνι τα κέτακα, τούγκα τούγκα φουτσνιένι καντε μά κέτα κέτακα. Νεφ, έτσι ματρουί, μη κυπή και μη κυπή. Αράζουμε να τσιν τάντα συν ρέντ ρέντεν. Φεφα τα φαλότα λότα νιά γιάς τέπ τέπν. Μιουντάνα σου μπνάιν, έτον πούκου μπέτα ράιν.

0: خلاص تم كفاه فيه.
1: Γιατί λύσακα να συμφωκτάν, φύφτια να συμφωκτάν τία, αούκατσε τον αρμπάν τζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα είναι φούτνιουα, άρια τίνα τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τίνα μα σουλτίνα, νιούλε είναι φούτνιουνε, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τίνα ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, αγίνει φούτνιουνε, αούκατσε ανάουν φανάουν τίωα λούια να ρίω, εφαούλα να τσάγκα τίωα λούια, Τι γίνεται με όλα αυτά, φιέρνα λέω γιάννε, αζάνε έτσι σημείς σαν λεφάν αβόζανα, τι σε λεφάν βάνα, ραζάν ζαβαρσάν, νομπολά τόνα λέω. Μα μπαλά έλω σαν τρία, τσίμισε μτσίλτσον, νιούλαν είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ενδέλε σε φουκτάν νεφανε, ήσαν νιτουλούμα τσίκ, ήσαν νιτουλούμα νιούλα, αρ ήσαν νιτουλούν νιούλα, ονεφάν δε φάσανα ζαν, φιφτανα να σε φουκτάν ζαν, αζαδίν τσίκα βαϊζαν σε φουκτάν ζαν, δε μάνανα ρέκτα γουάβανα, σλίπι, έτο μπτάν σε φιλενίνα, Κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικέ αρτί, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα όταν ήταν λε πιφτιάναν. Ήταν σε φουκτάν ζάν, νου κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λε πιφτιάναν, νου μσάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσεκιάβε κάρτα τη λεκτέρριν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνεο να τσεβάρε τα φίτρα, κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικέ, ήταν σε φουκτάν ζάν, αζαδίνουν κιού, φαμάναν ρέκτα λίπη σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάν, νου φαπανσούν είναι φουτνιού.
0: Schaut doch zum Kula, schaut doch zum Kwaf.

0: Πλάς του μκβάβι.
1: Δεν ήταν να τον κανένα με την τρέχια ψηφουλβίνη, να τον κανένα πιάντσουν πάνω καζίτσι. Αβίρκεν τσαβάταν την ίχη τα μζέ. Ένα ρε πάνω πολιτική αρέσουν εν δεκτερίου, βαρύφατσιαντά ένα ρε ραϊσνέν η νάης. Σε τη φύτρα. Την βουρτά τους. Δεν έρχονται λαζέ. Ότι ουε, σαν την ταμπταρού, τσον φωκόν ρε ρατσμαγή τα βαγούλα. Σε τσαβάτρε, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντίνα ίζιν και τη ζωή. Μα τούν και σε τον φουλαντά, σαν την ενρίνη. Σαν ο νύσαν τούκνα δεκτα, τον άταν φουλαντά, αμα μνίστρ. Δι τίναν λάζα ουε, φα ίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, νλαλα πανρίνανα, σίζαν ράι νου άμπι. Νο ανίερι, μπα τσίζαλίν φόκο μαλακάς. Σα τι τίναν να τούκον σαν μίτς, νφαβόκα τσί ατόν αρέο τα καλνάινα. Ζαν τίνα να τούκο. Τι σαβατέ. Άμψο φτον ζούβιν πολλά μισή τίνα ράι. Κα ήγιν, ιούλιο έντραν να φύντα τσιμ του ζού, τσιάφακα μίτς, ανίερι μνίς στην φουλαλντά. Τσάφακα μήκια αν έρουν λεμπένι σε κρατήρα παντζακάνα νι σαν τα αρμυρί. Δρούα δεν είναι σαν είναι λατζακιανό φαμπουλαμίς φυζάνε σαν φανατζάνα δρούα δεν είναι σαν. Πουλαμίς φυζάνε το ψυχή.

Να λεπαστά στο μαντήρου βάλουν οι πιάνα την Ιουνιβέρσιτε. Να λεφαστά ζυρεού αντίνκιαν η ζαβαμίσια. Μαρού μαρού ρο ζαβαμίσι ήταν ζαρό το μαντήρου βάλω. Άνε σαν ζάνι τα